Τραμπαμπούλο. Κάμω γοντάρι σούλο του. Πήγε σου κόφι κατά να σου τσούλα. Τι άλλο εμένα. Πέκουλια ρε γόσε παστίκουλα. Πέκε δου. Πουσιόζρευ.